0: Polskie Radio Campus.
1: A Gambia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia,